0: Τούλη. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Σκοίνη μπίζνεση, ήμσαχουρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκόμου σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετη, όσοι, άτι.
3: Ράδιο Δαρτήμαντης, εξκούζευε.
4: Ωμα, τεσί μου και βλέπουμε, σάμινα!

0: Τούλη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνεσίς σαρματεβα. Ισρεβα ακ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλαμο σαμσαχούρι. Ούρι σχραμετή ουτσι άτι.

πάρει βάρ. Βρίβει κουτσούκι σκουαγάνε μήνα χώρι. Γιατί ρβει βασίνε μήνα πυρουβίρι τα κακλή ψίγρια.